0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

πίσω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Πάλι νομίζω τη ζήλεψες ξανά. Πάλι νομίζω πως τιμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως

0: ακούτε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone, εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανήλικων.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
1: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
4: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.
6: Αύριο πες μου για χαρά.
1: Παλμός FM στους 90,5.
0: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
0: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
0: Στους 90,5.
7: Παλμός 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
5: Παλμός FM, στους 90,5.
6: Παλμός 90,5.

0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
1: Παλμός FM, στους 90,5.
2: Στους 90,5.
3: Παλμός 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
5: Παλμός FM, στους 90,5.
6: Στους 90,5.
7: Παλμός 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και parisiasnews.com.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Η Πελοπόννησος προσπαθεί να γίνει σημείο συνάντησης και αναφοράς επιλεγμένων διεθνών tour operators, αλλά και εκπροσώπων διεθνών μέσων ενημέρωσης, προσφέροντας την ευκαιρία του βιώσιμου τουρισμού περιπέτειας. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αξίζει να τονίσουμε ότι η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον τουρισμό με τις εναλλακτικές μορφές που προσφέρει η Πελοπόννησος. Την ίδια ώρα η Μεσσηνία προσφέρει αμέτρητες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες φαίνεται ότι κερδίζουν έδαφος τόσο στο μεσσηνιακό όσο και στον κυπαρισιακό κόλπο τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς φέτος δεν αποκλείεται να έχουμε μειώσεις σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τόσο Ευρωπαίων, Αμερικανών και άλλων τουριστών στην πατρίδα μας, με ότι αυτό συνεπάγεται και για το οικονομικό τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιφερειάς μας. Να πάμε να δούμε τώρα και σημαντικότατες εξελίξεις για μία ακόμη φορά από την περιφέρειά μας. Το ζήτημα της καθημερινότητας των συνταξιούχων βρέθηκε επιτάπητος για μία ακόμη φορά μετά την Πρωτομαγιά. Ωστόσο, οι συνταξιούχοι προσανατολίζονται μαζί με άλλους κλάδους εργαζομένων και σε κινητοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Με δωρεά για μία ακόμη φορά θα αναβαθμιστούν παιδικές χαρές στην Καλαμάτα μέχρι τέλος Ιουνίου. Οι δωρεές είναι ιδιαίτερα σημαντικές ενώ να συνεχίζονται οι αναπλάσεις σε κεντρικούς δρόμους της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, δείχνοντας ότι το αποτύπωμα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Με λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος η επέτειος 201 χρόνων της Ναυμαχίας της Μεθόνης. Μάλιστα η αναπαράσταση ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή και έδειξε ότι υπάρχει έμπρακτο ιστορικό ενδιαφέρον. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους οδηγούς ισχύουν στο δρόμο Τρίπολης Καλαμάτας. Πρόκειται για τη σύραγγα Στέρνας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους οδηγούς που μας ακούν στο δρόμο θα ισχύσουν μέχρι και την Παρασκευή και πρέπει να υπάρξει εδώ ενδιαφέρον. Συνάντηση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με εργολάβους αλλά και αυτοψία έκανε για το έργο βελτίωσης της ένατης επαρχιακής οδού στη Μεσσηνία. Αφορά το πολύπαθο τμήμα Κορυφάσιο Χώρα, χώρα που ενώνει δύο ολόκληρες περιοχές. Και τέλος στο αστυνομικό δελτίο, σύλληψη 55χρονης είχαμε στα δύο διαρφαρών με φυσίκια που έφερε στο αυτοκίνητό της μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προέβησαν σε σύλληψη 29χρονου με αναβολικά χάπια και κοκαίνη κρυμμένα σε οικόπεδο στην πόλη της Καλαμάτας. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 8 με 9 κοντά σας, δυνατά και καθαρά, το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γύρισες, μωρό μου? Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
2: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο After Save? 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
2: Αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
3: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
3: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
6: Παλμός FM, στους 90,5.
7: Στους 90,5.
8: Παλμός 90,5.

0: ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
5: Κέλπακ.
4: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
5: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
2: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι, να μην το βάζετε κάτω. Καλή εργασία σε όλους, καλή οδήγηση σε όσους βρίσκονται στρώμους και να μην ξεχνάτε, είμαστε κοντά σας και εδώ για την οδική σας ασφάλεια και να προσέχετε πολύ.

Μπαίνουμε σε δύσκολη εποχή, λέει ο στίχος του τραγουδιού, και πόσο δίκιο έχει και πόση αλήθεια κρύβει μέσα η ελληνική στίχη. Μαζί με το kalamata.news.gr και parisinis.com, peloponnesilife.com, 5η 5 Μαΐου, φίλοι και φίλες, θα δούμε όλες τις εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα. Φωτιά στους προϋπολογισμούς των κρατών, αλλά και ιδίως στα νοικοκυριά έχει βάλει ο πόλεμος, ο οποίος ακόμα και αν σταματήσει τώρα, οι κραδασμοί του θα μείνουν για ένα χρόνο τουλάχιστον και μετά. Μαζί με την ακρίβεια και πληθυσμό.

Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα πρώτα απ' όλα αποτελούν τα κίνητα. Ακριβά κίνητα, ακριβά τα ενίκια. Σειρά λακών στα κίνητα έρχεται με τη νέα διαδικασία. Είναι ο νόμος 5221 του 2025. Έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από την 1η Μαΐου. Τι λέει αυτός ο νόμος? Αφορά την απολύτως αναγκαία και αυτονόητη επέκταση δυνατότητας έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου. Δηλαδή, η έξωση θα μπορεί να γίνει, μιλάω για έξωση, σε επαγγελματικούς χώρους, επαγγελματικά ενίκια, αλλά και σε κατοικίες. Γιατί υπάρχουν χρωστούμενα. Οι ωραίοι έχουν χρέη, λέει το άλλο τραγούδι, και το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει. Κατά τα άλλα, τέλος τα πανωτόκια σε δάνεια, αλλά ωστόσο αλλάζουν κάποια για τους δανειολήπτες, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όμως προσέξτε, εδώ πηγαίνει το τυράκι στη φάκα. Το τυράκι στη φάκα είναι ότι η τράπεζα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι 20-30% πάνω του κεφαλαίου, όχι 100%. Δηλαδή, αν έχετε πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ, μπορεί να διεκδικήσει μέχρι 130.000. Όχι 200 παραπάνω. Για να δούμε, γιατί τα πανωτόκια δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αφορά όλο τον κόσμο. Χάνονται σπίτια, πληστηριασμοί, και πίσω από τους πληστηριασμούς, φίλοι και φίλες, βρίσκονται εταιρείες. Και πίσω από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται και πολιτικά πρόσωπα, όπως διαβάσουμε και στον Αθηναϊκό Τύπο. Δηλαδή στα διοικητικά του συμβούλια. Καταλαβαίνετε το πράγμα. Εδώ λίγο περιπλέκεται όσο πάμε προς τις εκλογές, γιατί αν τα βάλατε κάτω και δείτε ποιοι είναι οι μέτοχοι σε κάποιες εταιρείες που παίρνουν σπίτια, τότε θα καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που έχουν χοντρές τσέπες και αν κάποιοι από αυτούς έχουν και πολιτικές διασυνδέσεις. Αυτά το βρείτε μόνοι σας. Κατάλληλα έχουμε να τιμήσουμε τα μαγειρικά λάδια που έχει φέρει ο πόλεμος. Στα ύψη για μία ακόμη φορά, άλλο πρόβλημα τώρα. Οι λιέλες, ο γέλια και τέτοια, εμείς δεν τα προτιμούμε αυτά. Είναι, τα θεωρώ παλιόλαδα, μόνο το μεσσηνιακό λάδι. Το οποίο μεσσηνιακό λάδι δυστυχώς έχει αρχίσει να εξαφανίζεται και από τις σαλάτες, εστίες κτλ. Γι' αυτό πολλοί το φτιάχνουν σπίτι. Συστήνουμε στις μεσσηνιακές επιχειρήσεις λοιπόν να βάζουν και να αναγράφουν στους καταλόγους τους το μεσσηνιακό λάδι. Και ας το πληρώσουμε ένα ευρώ παραπάνω τη σαλάτα, βρε παιδιά, αλλά να είναι γνήσιο παρθένο λαδάκι της Μεσσηνίας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια θέματα. Σας έλεγα για τα κινητά. Υπάρχει το νέο πρόγραμμα της εφορίας που λέγεται Μίδας. Δηλαδή η εφορία θα χαρτογραφεί, θα αποτυπώνει όλα τα κινητά με υποχρεωτικό έλεγχο στοιχείων για τους ιδιοκτήτες. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, για να δούμε εξελίξεις. Κατά τα άλλα, ο πόλεμος βάζει φωτιά στον τουρισμό. Από πού οι τουρίστες αναμένονται φέτος στην τουριστική αγορά της Ελλάδος, ίσως να είναι και μειωμένοι. Ήδη χρεοκόπησε μια αμερικανική αεροπορική εταιρεία. Θα δούμε, θα γίνει και με τα κάψιμα, κρυβά αεροπορικά εισιτήρια. Υπάρχουν αλλαγές σε Αμερική και Κίνα. Πάντως θα επηρεάσει και τους Ευρωπαίους τουρίστες. Θα το δούμε. Και για την εργασία, έχουμε οι μεγάλες πληγές της αγοράς εργασίας. Πρωτιά η Ελλάδα, ακούστε, άλλη μια πρωτιά πήρε στη μακροχρόνια ανεργία. Σας έλεγα χθες ότι σε κάθε σπίτι που μπορεί να υπάρχει ένας εργαζόμενος, υπάρχει σίγουρα και ένας άνεργος. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Και επίσης έχουμε ένα μεγάλο πόλεμο πολεοδομικού ενδιαφέροντος που ξεσπά, κίνητα στον αέρα, δήμοι στα χαρακόμματα, αποφάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας που λαμβάνονται για τους πολεοδομικούς προορισμούς. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Και τι άλλο έχει ακριβήνει τώρα, πάμε για το καλοκαίρι, το παγωτό θα είναι είδος πολυτελείς στους καταναλωτές, αυξημένη η τιμή του, βέβαια παγωτό μπορούμε να φτιάξουμε και στο σπίτι με λίγα υλικά και να το πάρουμε φθηνότερα. Γιατί και το παγωτό είναι γεμάτο από συντηρητικά, αυτό που αγοράζουμε απ' έξω. Εκτός αν πάρουμε από κάποιο χειροποίητο, έτσι. Και το παγωτό είδος πολυτελείας και πανάκριβο και δεν προσφέρει και τίποτα. Είναι γεμάτο ζάχαρη, γλυκαντικά και χίλιες δυο, να μην πω τι.

Για τα τρόφιμα το έχουμε πει, είπα για τα παγωτά, πριν ισχύει και για τα τρόφιμα. Τα πολλά σιδηρητικά, τα φυτικά υδρογονωμένα λίπη, η ζάχαρη και τα γλυκαντικά θυμίζουν περισσότερο χημικά τρόφιμα και όχι την πραγματικότητα. Βέβαια υπάρχουν και λίγα που ξεχωρίζουν. Οπότε τι πρέπει να κάνετε, να προτιμάτε ελληνικές επιχειρήσεις. Να βλέπετε τη σύσταση των προϊόντων πίσω στη συσκευασία. Και αν δείτε κάτι περίεργο ή δεν το ξέρετε, ψάξτε το στο ίντερνετ να δείτε τι υλικό είναι αυτό που έχουν βάλει μέσα. Πολύ απλό στο ίντερνετ, έτσι.

Θα πάμε και σε τοπικά θέματα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε προτάσεις σε 10 νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Να τα δούμε, γιατί πρέπει να αλλάξουν κι άλλα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης αφορούν το κέντρο της Καλαμάτας. Οι αναπλάσεις γίνονται στην οδό Νεοδότας, εμείς το βλέπουμε. Είδα σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παραδίδονται στην κυκλοφορία οι δρόμοι όπως η οδός Κεφαλάλα και η προβασιμότητα στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Πάντως είναι γεγονός, θα ήθελα στους δρόμους που γίνεται ανάπλαση στο κέντρο της Καλαμάτας περισσότερο πράσινο, να μπουν παρτέρια, παιδιά, να κάνει ο Δήμος, με τσικουνευτούμε οτιδήποτε άλλο. Και επίσης, ανοίγει προσωρινά το τμήμα του δρόμου Καλαμάτα Μεσίνη στις 9 Μαΐου. Προβάσιμο για τους δρόμους. Η Καλαμάτα είναι τουριστικός προορισμός. Και να πω και μια καλημέρα και στην Ηλία μας. Ετοιμάζεται στην Ηλία να λειτουργεί στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Η Αρχαία Ολυμπία, το λίκνο του Ολυμπισμού και Πολιτισμού, έτσι.

τραγουδάκι αυτηριάζει την εξουσία και πώς την παρομοιάζει ο Διονύσης Ξακνής. Πάμε να δούμε κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις, φίλοι και φίλες, για τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Στο τέλος, στο δεύτερο μέρος σας έχω πολλά αθλητικά. Σας έχω όμως και ρεπορτάζ, γιατί οι πολίτες χαρακτηρίζουν ασπιρίνη τα μέτρα της κυβέρνησης που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε σημαντικές παρεμβάσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους δρόμους της Μεσσηνίας. Το πύργο Καλονέρο Τσακώνα το περιμένουμε, αλλά ωστόσο δεν το πολύ βλέπουμε. Το Φιλιατρά Γαργαλιάνη το περίμενα. Κάποιες παρατάσεις παίρνουν σε τέρχους δρόμους, και αυτό γιατί έχει ακριβήνει το κόστος των πρώτων υλών. Αυτό σημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των έργων και λόγω πληθωριστικού κόστους αυξάνονται περισσότερο.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε πάντοτε για να δούμε και κάποια άλλα θέματα που ολόκληρη τη Μεσσηνία πριν ολοκληρώσω το πρώτο μας μέρος.
1: Σ' ένα στίχο μου σε κλείνω.
0: Και θα δούμε και φυσικά και κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις καθημερινότητας.

Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στους Δήμους. Στο Μελικαλά και στην Ιχαλία μια καλημέρα. Έγινε μια μερίδα για τη δράση δυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις φυσικά πρέπει να αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή και το έχουν πραγματικά ανάγκη. Καλημέρα στην Τριφυλία. Με συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Ετοιμάζεται και η γιορτή του Αγίου Αθανασίου Χριστιανοπόλεως στην Κυπαρισία. Γιορτάζει ο Άγιος της Τριφυλίας. Ήταν από τις πρώτες Μητροπόλεις που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 1821. Και κατά τα άλλα, γκρίνιες για την αντιπυρική προστασία στην Τριφυλία. Το ποσό που δίνεται, 19.000 ευρώ, δεν φτάνουν. Πρέπει να διεγκτούν περισσότερες αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, μια καλημέρα στην Πύλο. Το θέμα των δρόμων στα χωριά και την πρόσβαση συζητήθηκε και εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πύλου. Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Στην Τριφυλία επίσης έχουμε πενθήμερη αποχή των δικηγόρων από τα δικαστήρια στο πρωτοδικείο της Κυπαρισίας που καλύπτει όλη την Τριφυλία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει. Και κατά τα άλλα, προσοχή όπως είπαμε στους δρόμους όπου γίνονται έργα.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
5: Παλμός FM. Στους 90,5.
6: Παλμός 90,5.

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Και δεύτερο μέρος εκπομπής μας με θέματα τεχνολογίας, ρεπορτάζ για τους πολίτες πώς βλέπουν τα μέτρα της κυβέρνησης, αθλητικά και καιρό.

Στα θέματα τεχνολογία, να σας πω, περισσότερες μνήμες θέλουν τα παιχνίδια, μειώνεται το gaming. Τώρα έχουμε φορητούς υπολογιστές που έχουν και κάρτες γραφικών. Τα λάπτοπ εκτοπίζουν τα σταθερά PC, τους σταθερούς υπολογιστές, με 12 GB VRAM. Η Virtual RAM είναι η εικονική μνήμη, δηλαδή η RAM που έχουν οι κάρτες γραφικών ενσωματωμένες όπως πάντα, για να παίζουν κάποια παιχνίδια και στο φορητό. Και η άλλη καλή είδηση είναι ότι στην Ελλάδα βρίσκονται 4 νέοι μικροδορυφόροι. Τι θα παρακολουθούν οι δορυφόροι εκτός από το κλίμα? Θα παρακολουθούν την εκδήλωση πυρκαγιών και φαινόμενα που αφορούν την πολιτική προστασία, πλημμύρες κλπ. Επιτέλους, δορυφόρους χρειάζεται η Ελλάδα, έχει δική της θέση στη γεωστατική τροχιά της γης, όπως κάθε χώρα του κόσμου. Να τα παρακολουθούμε, γιατί το καλοκαίρι προβλέπεται καυτό, και να δούμε τις πυρκαγιές θα γίνει φέτος.

Τι ωραίο στίχο έχει αυτό το τραγουδάκι. Σπίτι και δουλειά. Κάθε μέρα χάνουμε τον εαυτό μας, χάνουμε τις μέρες μας. Στου καναπέ την πυρωδιά. Στους καναπέδες. Σηκωθείτε από τους καναπέδες επιτέλους, έτσι.

Πάμε να δούμε κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις. Λοιπόν, 3 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα χάνουν τον έλεγχο του χρόνου τους στα κοινωνικά δίκτυα, κολλημένοι στις οθόνες των κινητών. Αυτό αποκαλύπτουν έρευνα, θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας στους εφήβους. Μεγάλο το πρόβλημα, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Τώρα, φαρμακείο αυτοκινήτου από το... μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου του 27, αλλά θα κοστίζει πολύ. Αύξηση 900% στο κόστος του υποχρεωτικού κίτη για τα γιοταχή. Το φαρμακείο αυτοκινήτου θα κοστίζει ακριβά. Πάλι οι οδηγοί θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και την ίδια ώρα γύρω στο δελέο ότι είναι στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα. Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληθωρισμός το 4,6%. Εμείς σαν οικονομολόγοι σωστοί είχαμε πει εδώ και καιρό. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα ακριβένουν πολύ. Δεν τα βγάζουμε πέρα. Και έτσι χάνουμε. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα είναι και στη δεύτερη θέση της Ευρώπης στην παιδική παχυσαρκία. Δεν ξέρω, τα νούμερα είναι αποκαρδιωτικά, φίλοι και φίλες, και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τι μέλη γενέστε και με αυτό το σημαντικό θέμα. Και αρνητική πρωτιά, όπως σας είπα σήμερα, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα, έχει και την εργασία τα Σαββατοκύριακα. Δουλεύει ο κόσμος και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλει πέρα. Και ιδίως αυτοί που έχουν οικογένεια. Γονάτισαν τα νοικοκυριά και οικογένειες. Οι οικογένειες που έχουν από 1 έως 2 παιδιά, δεν σας λέω παραπάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό το πρόβλημα δεν βελτιώνεται. Δυστυχώς επιδεινώνεται. Γιατί το κόστος ζωής αυξάνεται πολύ απλά. Οι λογαριασμοί και το κόστος ζωής, επιβίωσης, διαβίωσης κλπ.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

Κρατήστε γερά, κράτα γερά Ελλάδα, ο στίχος τα λέει. Πάμε να δούμε κάποια θέματα. Η Μεσσηνία αποκτά δυναμικό προορισμό για διακοπές τύπου city break, δηλαδή διακοπές και προορισμούς όλο τον χρόνο, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Στην Πελοπόννησο τώρα φρένος στους θανάτους, λιγότεροι θάνατοι στους δρόμους Πελοποννήσου, καλό αυτό, αλλά έχουν αυξηθεί, δηλαδή έχει πατήσει γκάζι η Πελοπόννησο στα ατυχήματα. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Α, έχουμε και τα ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Ευτυχώς κάποιοι φορούν κράνος, οπότε και έχει ιδιαίτερη σημασία. Κατά τα άλλα, να σας πω, φίλοι και φίλες,

0: Χτίστε γερά. Πάμε στο ρεπορταζάκι που έχουμε ετοιμάσει. Ασπιρίνη χαρακτηρίζουν τα μέτρα της κυβέρνησης οι πολίτες και λένε ότι εδώ δεν βγαίνουν πέρα. Θα ακούσουμε τι λένε. Το ρεπορταζάκι από το Patris News έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να το ακούσουμε.
1: Πάμε όλο προς το χειρότερο. Δεν μπορείς να καλύψεις τίποτα.
2: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, δεν βοηθάνε ικανοποιητικά.
3: Σαν ασπιρίνη σε βαριά ασθενή, περιγράφουν πλέον οι πολίτες τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
2: Τα μέτρα, ας πούμε, είναι μια ασπιρίνη σε όλη την κατάσταση. Δυστυχώς έχουν ακριβένει τα πάντα. Έχουν φτάσει οι τιμές στο προχώρητο. Και ο κόσμος έχει στριμωχτεί πάρα πολύ.
1: Αυτοί τρώνε το μοσχάρι και εμείς μας δώσαν την ουρίτσα να φάμε. Αυτή είναι η ακρίβεια και η πολιτική στην Ελλάδα.
3: Την ώρα που το κύμα ακρίβεια σαρώνει τα πάντα, από το ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι τους λογαριασμούς ενέργειας, τα νοικοκυριά ασφικτιούν. Οι ανατιμήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Χτυπούν καθημερινά, αθόρυβα αλλά αμήλικτα, αφήνοντας πίσω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε απόγνωση.
4: Είναι η καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλες. Έχει αυξηθεί πολύ. Όλα τα πράγματα έχουν αυξηθεί και ο κόσμος, οι οικογένειες τα βγάζουν πολύ δύσκολα.
1: Όταν βάλεις το χέρι στη τσέπη, πιάνεις μόνο πανί, δεν πιάνεις λεφτά, γιατί έχουν φύγει με την πρώτη.
2: Σίγουρα είναι δύσκολη η καθημερινότητα, ειδικά για τον κόσμο που έχει οικογένειες και παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί τα έξοδα καθημερινά τρέχουν από την ώρα που θα ξυπνήσεις μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθείς. Οπότε δεν μπορείς να ανταποκριθείς με τίποτα σε όλα αυτά που σημαίνουν γύρω μας.
3: Μισθοί και συντάξεις εξαφανίζονται πριν καν τελειώσει ο μήνας. Για πολλούς τα χρήματα φτάνουν μετά βίας για τις πρώτες 15 ημέρες.
4: Δεν βγαίνει. Βγαίνει μέχρι τις 20 του μηνός, 15-20 του μηνός τελειώνει η σύνταξη. Είναι πολλά τα έξοδα, εκείνα που πληρώνουμε, τα ρεύμα, κοινόχρηστο και όλη αυτή τη, για να ζήσουμε. Είναι πολλά τα έξοδα.
5: Μεγάλη ακρίβεια, πάρα πολύ μεγάλη.
6: Πολύ δύσκολη. Εμείς είμαστε δύο άτομα. Ένας που είναι όμως και έχει οικογένεια και έχει παιδιά, 50 ευρώ να δώσει για 1,5 κιλό κρέας.
3: Και το ερώτημα παραμένει, πόσο ακόμα αντέχει η κοινωνία και κυρίως ποιος μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την ασταμάτητη πίεση.
7: Παλμός 90,5.
8: Παλμός FM στους 90,5.
9: Στους 90,5.

Και πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας για να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα τίποτα ζητούσα, λέει ο στίχος. Λοιπόν, πάμε κινητές αστυνομικές μονάδες. Σήμερα το απόγευμα οι κινητές αστυνομικές μονάδες αλλά σε Καλαμάτα, Χλαδοχώρη, Μαθή, Ελίκης, Αγαβδιά, Κόκκινο, Ανωκάτω, Αμπελόκηπη. Καλημέρα στην Πηλία. Εξοχικό Σιζάνι, Καπλάνη και η Άμια. Και σε λίγο θα πάω στα αθλητικά.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αθλητικά, φίλοι και φίλες. Σε θρίλερ μετατρέπεται η ανάδειξη του πρωταθλητή στην Α τοπική κατηγορία εδώ στο ποδόσφαιρο. Για την 30η και τελευταία αγωνιστική. Το τιμόνι οδηγεί ο Άγρας, κοντράρεται άγρια κατά πόδας Ιεράνη Φιλιατρών, οπότε και θα δούμε τις εξελίξεις. Τέλος Άγρας, βέβαια πήρε προβάδισμα στο γήπεδο του Πύργου, συντρίβοντας τη θύελα Χαρακοπιού. Από την άλλη, Ιεράνη Φιλιατρών τα βρήκε σκούρα απέναντι στην αξιόμαχη Μεθόνη, αλλά πήρε μια πολύτιμη νίκη.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone. Εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.

0: απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές, να ρωτούμε.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
4: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
5: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
2: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
8: Μόνο στο Τόπερ.
7: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. 85. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
12: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
13: Έχει Παλμό.
12: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς θέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σοκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083959.
7: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021 Μεσογειακή. Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Kelpack.
5: Kelpack, πάλι με ξεπέρασες.
4: Με Kelpack η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Kelpack, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

πίσω πατήσαν. Στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει. Να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους.

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκόκατε ψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία έννοια.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone, εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κωσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Σύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιάννητσα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 12.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ψήνω δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα.
8: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27211-2187. Παλμός FM 90,5.

0: επιτυχία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με ντρόν. Φόβοι ευρύτερης ανάφλεξης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για λόγους ασφαλείας. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη, σε θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα, νότιο-δυτικά του Γουδουρά Λασιθίου. Συνελήφθη διανομέας που πετούσε πέτρες σε γυναίκες στην Κηφισιά. Ένα από τα θύματα τραυματίστηκε βαριά, φέροντας εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο όταν αυξάνεται το βάρος του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες, μια τάση που αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως δείχνει έρευνα του ΟΗΕ. Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε το θάνατο 26 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60.
3: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
4: Κέλπακ.
3: Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
4: Με Kelpack η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
5: Kelpack, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάτου.
6: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
9: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
10: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
11: Δημήτρης Κανελόπουλος.
10: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
11: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
10: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
11: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
12: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
13: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος.
0: Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
14: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
15: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
16: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς θέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σοκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
3: Επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Σύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιάννητσα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η ελληνική διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
7: Το λες.

καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς θέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια, χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας, με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σωκράτης Διούδης, που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Το ψυγείο
5: επιλογή.
6: Δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιόνο, νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που
8: νυχτερινή περίπολος με τον

μελαγχολία κι ο έρωτας μια αμαρτία. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι κι εσύ. Λαβιές γεμάτες

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κόσαμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρω, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι ψάχνεις εκεί?
7: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
6: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
7: Και γιατί εκεί?
6: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
7: Τηλέφωνα για ραντεβού
6: 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
6: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές και τοκογλυφικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα επιχειρήσει να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στο Εθνικό Δίκαιο 2 κοινοτικές οδηγίες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νόμο για τα ηλεκτρικά πατίνια των ανηλίκων. Θα απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους. Μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραβάσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής κατέγραψαν 13.700 παραβάσεις. Άνοδος καταγράφεται στη στάθμη της λίμνης Μόρνου. Όπως μαρτυρούν οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες, το χωριό Κάλιο, το οποίο είχε αναδυθεί στην επιφάνεια τους προηγούμενους μήνες, καλύφθηκε εκ νέου από το νερό. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε τεντωμένο σκηνή η Εκεχηρία. Το σχέδιο Ελευθερία πυροδοτεί νέες συγκρούσεις, ρυψοκίνδυνη κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές της ενέργειας αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
5: Κέλπακ.
4: Πάλι με ξεπέρασες.
5: Με Kelpack η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
3: Kelpack, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
9: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
10: Έχει Παλμό.
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM

Γαϊσκόνη έλεγες πως σου άνοιγε πανιά. Μια νύχτα από κείνες που δεν είχες πια κουράγιο. Σαλπάρισες μονάχος

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη Λεωφόρο, οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας το ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Κάμπι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.

0: 110.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
3: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη Λεωφόρο, οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας το ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Κάμπι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Σύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά και κάνω πρόβες τι θα

0: Το Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Παλμός FM, στους 90,5.
4: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παλμός 90,5.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός 90,5.
3: Παλμός FM στους 90,5.
4: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM στους 90,5.
3: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Καλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Παλμός FM, στους 90,5.
4: Παλμός 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM. Στους 90,5.
0: Στους 90,5.